0: latest news on the hour.
1: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
2: Any fan will tell you there's nothing like seeing Port Adelaide live at Adelaide Oval. The roar of the crowd, the big moments, and the goals that bring the whole stadium to its feet. Be there on Friday, May 8, when the Power take on the Western Bulldogs at Adelaide Oval. Search Port Adelaide tickets and experience the action. We are Port Adelaide.
3: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
4: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
5: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
6: και η Αναστασία Ράλλη. Χαίρετε και από εμένα.
5: Περισσότερα έσοδα προκύπτουν από την ίσπραξη φόρων εδώ στην Αυστραλία λόγω του πολέμου στο Ιράν. Αλλά θα πάνε για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, λέει η κυβέρνηση. Ο προϋπολογισμός της άλλης εβδομάδας θα χαρακτηρίζεται από υπεύθυνη οικονομική διαχείριση, δηλώνει ο Jim Chalmers.
6: Σχέδιο απεγκλωβισμού των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες.
5: Προβάδισμα 6 βαθμών πλέον για την ΑΕΚ, η οποία παραμένει στην κορυφή έπειτα από την ισοπαλία της στην Λεωφόρο και την ήττα του Ολυμπιακού στην Τούμπα.
6: Περισσότερα στην Αθλητική Δευτέρα. Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει ακόμη την ανταπόκριση από την Ελλάδα, ανακοινώσεις του σταθμού και προτάσεις για τα κανάλια SBS.
5: Και στη δεύτερη ώρα, φίλες και φίλοι, Δευτέρα απόγευμα είναι, θα έχουμε την συζήτηση μαζί σας. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Και αν έχετε ένα σχόλιο εδώ για τα αυστραλιανά πράγματα, θα το χαρούμε όλος ιδιαιτέρως. Γραπτά μηνύματα στη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να στέλνετε με το κινητό σας τηλέφωνο στον αριθμό 0448-799-323. Να ξεκινήσουμε με το δελτίο των ειδήσεων που είναι έργο δικό σου σήμερα, Αναστασία. Τι άλλο ξεχωρίζεις εσύ για εμάς?
6: Θέμη, δύο κρατούμενοι σκοτώθηκαν σε αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρήτα Σερών.
5: Αναστασία, θα μάθουμε τις λεπτομέρειες στο δελτίο που θα μας πει στη συνέχεια και αφού βέβαια πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.
6: Η Αυστραλία και η Ιαπωνία υπέγραψαν νέα συμφωνία για την ενίσχυση των δεσμών τους στους τομείς της ασφάλειας και της οικονομίας. Ένα δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε στα στενά του Ορμούς καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται. Η Βασιλική Επιτροπή ακούει τη μαρτυρία της κόρης ενός θύματος της τρομοκρατικής επίθεσης στον Μπόνταϊ και... Ο Υπουργός Οικονομικών δηλώνει ότι οι περιορισμοί θα αντισταθμίσουν τις δαπάνες και τις φορολογικές αλλαγές στον επικείμενο προϋπολογισμό. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλλη. Η Αυστραλία και η Ιαπωνία υπέγραψαν νέα συμφωνία με στόχο την εμβάθυνση των δεσμών τους στους τομείς της ασφάλειας και της οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη και η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι ανακοίνωσαν τη συμφωνία μετά από συνομιλίες στην Καμπέρα. Η συμφωνία καλύπτει τους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, των κρίσιμων ορυκτών και της οικονομικής ασφάλειας. Ο κ. Αλμπανίζη δήλωσε ότι η συνεργασία αυτή θα αποφέρει πραγματικά ωφέλη και για τις δύο χώρες.
7: Our countries on the far north and the far south of the Indo-Pacific. It is thanks to the determination of our countries that we have been closer.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα δεξαμενόπλοιο πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμούς, καθώς οι εντάσεις στην περιοχή κλιμακώνονται. Η υπηρεσία Maritime Trade Operations του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές μετά το περιστατικό που σημειώθηκε βόρεια της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η επίθεση έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν να βοηθούν τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στη θαλάσσια οδό. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επιχείρηση αποτελεί ανθρωπιστική χειρονομία για την παροχή βοήθεια σε πλοία και πληρώματα που έχουν εξαντλήσει τα τρόφιμα και τις προμήθειές τους. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός αναφέρει ότι εκατοντάδες πλοία και έως και 20.000 ναυτικοί δεν έχουν καταφέρει να διέλθουν από τα στενά κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Περισσότερο όμως θα έχουμε στη συνέχεια του προγράμματος. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμάιλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχει διαβιβαστεί στο Πακιστάν. Στην τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι IRJB News, ο κ. Μπαγκάι ανέφερε ότι το σχέδιο βασίζεται αρχικά στην κατάρτιση ενός συμφωνητικού για τον τερματισμό του πολέμου και στη συνέχεια στη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του εντός μίας περίοδου 30 ημερών.
0: Our plan is focused exclusively on ending the war. The points mentioned about details in the nuclear field are absolutely not included in this plan.
6: Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι εξέταζε την πρόταση, εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν θα υλοποιηθεί. Σαν ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι δεν έχουν πληρώσει ακόμη αρκετά βαρύ τίμημα για ό,τι έχουν κάνει, αναφερόμενα στα 47 χρόνια που έχουν περάσει από την Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν. Η κόρη ενός από τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μπόνταϊ περιέγραψε την εμπειρία της από την κακοποίηση που υπέστη λόγω της εβραϊκής της καταγωγής, ενώ βρισκόταν σε ένα εμπορικό κέντρο με το μωρό της. Ο 62χρονος πατέρας της Σέινα Γκούντνικ, Ρέιβουν Μόρισον, σκοτώθηκε αφού πέταξε ένα τούβλο σε έναν από τους ενόπλους που συμμετείχαν στην επίθεση της 14ης Δεκεμβρίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ανθρώπων. Η ίδια εμφανίστηκε ως η πρώτη μάρτυρα στη δημόσιες ακροάσεις της Βασιλικής Επιτροπής για τον Αντισημιτισμό και την Κοινωνική Συνοχή, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα. Η κυρία Γκούντνικ λέει ότι ελπίζει η κατάθεσή της να συμβάλλει κατά κάποιο τρόπο στην έβρεση λύσεων, ώστε τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας να μπορούν να αισθάνονται ασφαλή.
8: And if the public can understand what it is that we've been facing on a daily basis, the calculations that we need to make as parents of, do we take our children to an exhibit?
6: Ο Υπουργός Οικονομικών Jim Chalmers δηλώνει ότι ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός της επόμενης εβδομάδας θα είναι ο πιο συγκρατημένος που έχει υπάρξει, με τις περικοπές να υπερτερούν τόσο των δαπανών όσο και των φορολογικών αλλαγών. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι αλλαγές στο NDIS θα συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου, με προβλεπόμενες εξοικονομήσεις άνω των 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς προσπαθεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη του προγράμματος. Ο συνασπισμός λέει ότι οι Αυστραλοί βρίσκονται ήδη υποποιημένοι λόγω του αυξημένου κόστου ζωής και προειδοποιεί για την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης εν ώψη της παρουσίασης του προϋπολογισμού. Ο κ. Chalmers λέει ότι η δημοσιονομική στρατηγική του προϋπολογισμού θα βασίζεται κυρίως στις εξοικονομήσεις παρά στις φορολογικές αλλαγές.
9: There will be more dollars in savings than dollars in revenue upgrades. There will also be more dollars in savings than dollars in tax reform. So the point that I'm making there...
6: Ο Υπουργός Οικονομικών Jim Chalmers έχει αποκλείσει τα σενάρια ότι ενδεχόμενες αλλαγές στο negative gearing ή στον φόρο κεφαλουχικών κερδών θα συνιστούσαν αθέτηση υποσχέσεων προς τους ψηφοφόρους. Καθώς ο κύριος Chalmers ετοιμάζει να παρουσιάσει τον πέμπτο προϋπολογισμό του, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι στοχεύει τους μικρούς επενδυτές, καθώς τα οικογενειακά καταπιστεύματα προστίθενται στη λίστα των πιθανών στόχων αλλαγών μαζί με τις εκπτώσεις φόρου κεφαλουχικών κερδών και το αρνητικό gearing. Ο βουλευτής του One Nation και πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός Barnaby Joyce δήλωσε στο Channel 7 ότι οποιασδήποτε αλλαγές θα στοχεύουν άδικα όσους έχουν επενδύσει με την πάροδο του χρόνου.
10: People who are prudent, who after they have paid tax on their income, invest in capital assets so their children can have a better life. by handing across an asset to them because they went without. They didn't buy the new boat.
6: Η Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Τάνια Πλίμπερσεκ αρνήθηκε να σχολιάσει τις φήμες. Ωστόσο, δήλωσε στο Channel 7 ότι η προσιτότητα της στέγασης παραμένει κεντρικό θέμα στην ατζέντα της κυβέρνησης.
11: We're talking about housing policy in Australia. We are absolutely determined to make sure that today's Australians can hope for.
6: Περισσότερα για το θέμα θα έχουμε στη συνέχεια του προγράμματος. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσετ, δήλωσε ότι ο αποκλεισμός των εξαγωγών πετρελαίου και των ναυτιλιακών οδών του Ιράν από την Ουάσιγκτον ασκεί έντονη οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, καθώς οι εντάσεις παραμένουν υψηλές στα στενά του Ορμούζ. Ανέφερε ότι η εκστρατεία αυτή πλήττει την ικανότητα της Τεχεράνης να χρηματοδοτεί τον στρατό της.
12: We are suffocating the regime and they are not able to pay their soldiers. This is a real economic blockade and it is in all parts of government, all hands on deck.
6: Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε ένα σχέδιο για την επαναλειτουργία των στενών του Περσικού κόλπου, από όπου συνήθως διέρχεται περίπου το 1 πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και λοιπάσματα που χρειάζονται επειγόντως οι αγρότες σε όλο τον κόσμο. Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν επίσης τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι ενδέχεται να υποστούν κυρώσεις αν πληρώσουν το Ιράν με οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να διέλθουν με ασφάλεια από τα στενά. Ένα κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας θανατηφόρας επιδημίας παραμένει εγκυροβολημένο στα νυχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και ένας ακόμη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ λόγω ύποπτου ξεσπάσματος Hantavirus στο πλοίο MV Hondius. Περίπου 150 επιβάτες και περίπου 70 μέλη του πληρώματος βρίσκονται μέσα στο πλοίο, το οποίο ταξιδεύει από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακροτήριο. Συνολικά 6 άτομα έχουν προσβληθεί από την πανδημία. Στο Ερεβάν της Αρμενίας βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, συμμετέχοντας στην 8η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο της Αρμενικής Γενοκτονίας, τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και αναγνώρισης της αλήθειας. Όπως σημείωσε, Ελλάδα και Αρμενία συνδέονται με κοινά ιστορικά βιώματα και ισχυρούς δεσμούς φιλίας, με κοινή προσήλωση στις αξίες της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 36χρονου στη Νέα Μάκρη, με τρεις συλλήψεις και δύο άτομα να παραμένουν καταζητούμενα. Το θύμα αιγυπτιακής καταγωγής υπέκυψε δύο ημέρες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχτηκε στις 25 Απριλίου, αφού είχε μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένος σε δομές υγείας. Ως βασική κατηγορούμενη φέρεται η 31χρονη εν διαστάσει σύζυγός του, μαζί με τον 40χρονο σύντροφό της και τον 33χρονο αδελφό της, οι οποίοι συνελήφθησαν. Δύο κρατούμενοι σκοτώθηκαν σε αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρήτα Σερών, ενώ διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα. Τα θύματα αλλοδαποί τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια επεισοδίου στο πειθαρχικό τμήμα. Ο ένας κατέληξε επιτόπου, ενώ ο δεύτερος στο νοσοκομείο. Στη συμπλοκή φέρεται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα με χρήση αιχμηρών αντικειμένων. Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερών. Ένας εκπρόσωπος του Ρούντι Τζουλιάνι επιβεβαίωσε ότι ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Δεν είναι σαφές για ποιο λόγο ο 81χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ούτε πόσο καιρό βρίσκεται εκεί. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χάρισε χάρη στον κύριο Τζουλιάνι, αφού ο τελευταίος αντιμετώπισε ποινικές κατηγορίες για τις προσπάθειές του να ανατρέψει τα αποτελέσματα των εκλογών το 2020. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι παρατείνει την αναστολή του φόρου για τους εμπορικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για ακόμη 2 χρόνια. Η Υπουργός Επικοινωνικών, Ανίκα Βουέλς, δήλωσε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη κυρίως επειδή τα δίκτυα ελεύθερης πρόσβασης αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς οικονομικές πιέσεις. Υπολογίζεται ότι η κίνηση αυτή θα εξοικονομήσει στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς περίπου 111,3 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία αναμένεται να δαπανίσουν για την παραγωγή προγραμμάτων. Και στη συναλλαγματική ισοτιμία, ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και με 72 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των play-off της Super League, χθες διεξήχθησαν 4 αγώνες. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Λεβαδιακός Βόλος 5-2 και Όφι Άρης 0-2. Και Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού: Σίδνεϊ ηλιοφάνεια 14 με 25 βαθμούς, Μελβούρνη αραιές βροχοπτώσεις 12 με 18, Αδελαϊδα βροχοπτώσεις 12 με 19, Γουλουγκόνγκ ηλιοφάνεια 11 με 21, Νιουκάσελ ηλιοφάνεια 13 με 23 βαθμούς, Πέρθ μερική συννεφιά 10 με 23, Χόμπαρτ ηλιοφάνεια 10 με 18, Καμπέρα ηλιοφάνεια 4 με 18 βαθμούς, Μπρίσμπεν συννεφιά 17 με 28, Κέρνς μερική συννεφιά 20 με 28 βαθμούς, Ντάρουιν μερική συννεφιά 25 με 35. Στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια 10 με 21 βαθμούς και στη Λευκοσία μερική συννεφιά 11 με 17. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους της ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

Παιδιά, καλησπέρα, με αγάπη, κάθε λουλούδι και μια ευχή για ένα όμορφο μήνα γεμάτο με όλα τα καλά του Θεού. Πάλι κοντά σας στο ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας, όπως πάντα από τις 7 μέχρι τις 10, μέσα από τη ραδιοφωνία του Καυτού Φουμού. Η συντόνιση και επιμέλεια γίνεται από το Σωτήρη Μελιδόνη και το τηλεφωνικό μας νούμερο είναι το 50 22 10 67, πάντα στη διάθεσή σας για τις επιθυμίες σας και ό,τι άλλο ζητήσετε. Περιμένουμε λοιπόν τα τηλεφωνήματά σας, τα θέλω. Και ναι, λοιπόν, έχουμε και την ανακοίνωση της Εκκλησίας να σας την εκφωνήσω. Και ναι, είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, Ελληνική Ορθόδοξος Ενορίας Μιλτζούρα, Πάτερ Νικόλας Κατσαντώνης, τηλέφωνο 04-12-08-5155. Και πάμε λοιπόν στη Τετάρτη που είναι 6 του μηνός, σήμερα όπως ξέρετε είναι 4 του μηνός, Δευτέρα, και πήγαμε στον 5ο μήνα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε λοιπόν με την ανακοίνωση της Εκκλησίας, Τετάρτη 6 λέει του μηνός της Μεσοπεντηκοστής, προφήτου Ιώβ, Αγγλική λειτουργία 5 μετά μεσημβρία στο απόγευμα, έτσι. Και την Κυριακή που είναι 10 του μηνός είναι λεέψιλον τη Σαμαρίτιδος Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. 8.30 ώρα η λειτουργία. Όπως πάντα να ευχαριστήσουμε τα παιδιά που συμμετέχουν στην Εκκλησία, Σπύρο Πανταζόπουλο, Χριστίνα Μπαλμπά, Γιαννούλα Παπαπέτρου, τον Παναγιώτο Νικολακόπουλο, τον Πάτερ φυσικά που είναι, και χωρίς τον Πάτερ δεν θα υπήρχε και η λειτουργία. Και τις χριστιανές και χριστιανούς που πάνε στην Εκκλησία, ένα μεγάλο ευχαριστώ από το πρόγραμμά μας. Ακολουθήστε την χριστιανοσύνη. Αυτά λοιπόν για την Εκκλησία. Και ναι, τι άλλο έχουμε να πούμε. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. Το μόνο που ξέρουμε ότι έχουμε την πρώτη επιθυμία. Πάμε στα αφιερώματα και στο μουσικό ταξίδι από τώρα μέχρι τις 10. Και η πρώτη επιθυμία είναι του Χρήστου Χάλακα με ένα τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη, «Δύο πόρτες έχει ζωή». Λοιπόν, τα τηλεφωνήματά σας, το μόνο που ξέρουμε ότι έχουμε την πρώτη επιθυμία, πάμε στα αφιερώματα και στο μουσικό ταξίδι από τώρα μέχρι τις 10. Και η πρώτη επιθυμία είναι του Χρήστου Χάλακα.

Ναι, λοιπόν, όπως ακούσατε, το ερμήνευσε η Σωτηρία Μπέλου το τραγούδι αυτό. Ο πρώτος που το ερμήνευσε ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης, δεν ξέρουμε ποιοι το έχουν γράψει, το στιχουργό, τον αυτό που έφτιαξε τη μουσική, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αυτά είναι για το SBS. Αυτοί είναι πολύ έμπειροι και ξέρουν το κάθε τι. Εμείς είμαστε του Δημοτικού Σχολείου. Αυτό να ξέρετε. Και πάμε λοιπόν στα τραγούδια που είναι αφιερωμένα από το Χρήστο Ράμο, που είναι και πρόεδρος του Σύλλογου των Ηλικιωμένων, και η σύζυγό του η Μαγδαληνή. Θέλουν να αφιερώσουν τραγούδια, ένα για τα μέλη του Συλλόγου, ένα για τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του τη Σούλα, και για ένα τραγούδι για τον Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη σύζυγό του τη Σεβαστή, ένα για μένα και για τη Ρίνα Κοντογιάννη, ένα από το Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι που είναι για τα μέλη του Συλλόγου.

Ναι, λοιπόν, Πίτσα Παπαδοπούλου, αλωτινές μου εποχές, πάλι τραγούδι του Στέλιου Καζατζίδη, αλλά και η ερμηνεία με την Πίτσα Παπαδοπούλου είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει υπέροχη φωνή η Πίτσα. Και συνεχίζουμε με το άλλο τραγούδι που είναι από το Χρήστο Ραμ πάλι και τη Μαγδαληνή, για τον Ευστάθιο Κουτσουβάδη και τη σύζυγό του την Σούλα.

ναι, λοιπόν, μερικά από τα τραγούδια που βάζουμε δεν ταιριάζουν με τους ακροατές και τις ακροάτριες. Δεν πειράζει όμως, απολαύστε τη μουσική και μη στεναχωριέστε για τίποτα. Η ζωή είναι πολύ λίγια. Αυτά λοιπόν, και πάμε στο άλλο τραγούδι που ακολουθεί. Είναι για τον Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη σύζυγό του, τη Σεβαστή.

Ναι, μόλις ακούσαμε το τραγούδι «Κάποιο τρένο θα περάσει» με τη Βίκη Μοσχολιού και ήταν αφιερωμένο, όπως ξέρετε, από το Χρήστο Ράμο και τη σύζυγό τη Μαγδαληνή για τον Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη σύζυγό του τη Σεβαστή. Και πάμε λοιπόν στο ακόλουθο τραγούδι που είναι πάλι αφιερωμένο από τον Χρήστο Ράμο και τη σύζυγό τη Μαγδαληνή για τα μέλη του συλλόγου.

Και πάμε λοιπόν να διευκρινίσουμε ότι το τραγούδι που θέλουν ο Χρήστος Ράμος και η Μαγδαληνή για τη Ρίνα Κοντογιάννη θα το παίξουμε αργότερα. Πάμε λοιπόν σε μια επιθυμία που είναι της Σούλας Κουτσουραδή. Καλή ακρόαση, Σούλα.

Πραγματικά. Ωραία λόγια. Γεια σου Σούλα. Ναι, λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του, τη Σούλα, για τον Χρήστο Χάλακα.

Λοιπόν, όπως ξέρετε, τα πράγματα πάμε προς το χειμώνα. Λοιπόν, τελευταίος μήνας του φθινόπωρου και αυτά. Λοιπόν, καλό μήνα να έχετε όλες και όλοι, όπως ανέφερα και πριν. Και μην ξεχάσουμε και τη φίλη μας την Μπάρμπαρα που είναι Αιγύπτια αλλά ακούει το ελληνικό πρόγραμμα, της αρέσει πολύ η ελληνική μουσική και διαλέξαμε ένα τραγούδι λοιπόν για τη φίλη μας την Μπάρμπαρα. Μπάρμπαρα, this song is for you.

Νίκος Βούναρης, λοιπόν, και ίσως να μην ήταν και τόσο ωραίο όσο νομίζαμε, γιατί η Κάιρο είναι η πρωτεύουσα της Αίγυπτος. Και αυτό το βάλαμε για τη φίλη μας τη Μπάρμπαρα που είναι από την Αίγυπτο. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά δεν σας ενδιαφέρουν και πάρα πολύ. Το πράγμα είναι ότι έχουμε στην παρικία μας το Γιάννη Μιλωνά και τη σύζυγό του την Αντωνία. Καλώς ήρθανε. Αύριο θα έρθει και ο Χρυσοδάκτυλος από την Μελβούρνη. Καλώς να έρθει και αυτός, και σε λίγο θα ακούσουμε και τις αφιερώσεις που έχουμε για τον Γιάννη Μιλωνά και την Αντωνία από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του την Σούλα. Αλλά πάμε σε ένα τραγούδι που είναι επιθυμία του φίλου μας του Βασίλη Γιαννακοπουλόπουλου. Καλή ακρόαση, Βασίλη. Γεια σου, Λεβέντη Βασίλη, παλικάρι.

Ναι, λοιπόν, έμαθα να σε παίρνω και Έντις λέγεται αυτός που το τραγουδάει και ναι, λοιπόν, πάμε τώρα στα ακόλουθα τραγούδια και το επόμενο είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουράδη και τη σύζυγό του την Σούλα για τον Γιάννη Μιλωνά και τη σύζυγό την Αντωνία και τους καλωσορίζουν στην παροικία μας. Καλή ακρόαση, Γιάννη και Αντωνία.

Ναι, λοιπόν, έχουμε τραγούδια μπόλικα απόψε και δεν ξέρω, ζήτησε η Μαρία ένα τραγούδι το οποίο δεν μας το βγάζει τώρα η κομπιούτα, τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε αργότερα και θα διευκρινίσουμε τους χαιρετισμούς και την αγάπη από τη Μαρία που μας τηλεφωνάει πάντοτε από το Σίδνεϊ και εμείς της ευχόμαστε ο Θεός να της δίνει πολλά χρόνια υγεία και ό,τι επιθυμεί. Λοιπόν, αυτά για τη Μαρία, θα βρούμε το τραγούδι που ζήτησε, δεν νομίζω να είναι τραγούδι, ζήτησε κάποιο άλλο, το άλλο είναι τραγούδι, τέλος πάντων. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, πάμε λοιπόν στο επόμενο τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουρτσουραδί και τη σύζυγό του την Σούλα, για τον Δημήτρη Χάλακα και τη σύζυγό του την Τούλα.

τελείωσε και το τραγούδι αυτό. Πάμε λοιπόν, τέρμα τα παράπονα από τη Μαρία. Χαιρετισμούς λέει σε όλη τη Μιλτζούρα, αλλά και δεν μας ξέρει, μας στέλνει την αγάπη της η Μαρία και ψάχνουμε να βρούμε και το τραγούδι που θέλει για αργότερα. Λοιπόν, τέρμα τα παράπονα από τη Μαρία για μας και για τους φίλους και φίλες που έχει στο Σίδνεϊ. Εμείς τους στέλνουμε την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας σε όλη την παρέα της Μαρίας.

Τέρμα τα παράπονα και ναι, με τη λίστα Διαμάντη. Και για να δούμε, θα βγάλουμε το τραγούδι που μας ζήτησε η... Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που μας ζήτησε η φίλη μας η Μαρία και όπως αναφέραμε και στο τραγούδι που ακούσαμε για τις ευχές της Μαρίας που στέλνει πάντοτε. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το τραγούδι.

Ναι, Έλενα Παπαρίζου λοιπόν κάποτε είχε συμμετοχή στο Eurovision. Και μια και αναφέρουμε το Eurovision, θέλετε να ακούσετε το τραγούδι που θα συμμετέχει φέτος στο Eurovision στην Αυστρία. Λοιπόν, ακούστε το, είναι Φέρτο, Ακύλας λέγεται, για να δούμε.

Δεν έχω τίποτα να πω για το τραγούδι αυτό. Πάντως θα συμμετέχει στο Eurovision που θα γίνει. Και τέλος πάντων, λοιπόν, ίσως είναι για τους νέους περισσότερο. Πάμε λοιπόν στις αφιερώματα και ακολουθεί η αφιέρωση από τον Ευστάθιο Κουτσουράδη και τη σύζυγό του τη Σούλα για το Γιάννη Μιλωνά, την Αντωνία, το Σπύρο Φανταζόπουλο και τη Χριστίνα Μπαλμπά. Ένα τραγούδι.

Ενοχοχρήμα Στέλιος Καζαντζίδης λοιπόν, και ναι, καταλάβατε, όταν μιλάμε στο τηλέφωνο δεν μπορούμε να πούμε και που ήμασταν ψεύτη ντουνιά. Λοιπόν, ζήτησε ο φίλος μας ο τέτοιος, ο Σάκης. Πάμε λοιπόν στο τραγούδι πίσω για να δούμε. Ναι, που είναι ψεύτη ντουνιά. Και στέλνει και τους χαιρετισμούς, λέει, στον Στίβ, τον Σταύρο Καμπίση, που είναι φίλος του Σάκη. Λέει, μας ακούει από, είναι στο Μερμπίν, κατοικεί στο Μερμπίν ο Σταύρος Καμπίσης. Λοιπόν, ψεύτη ντουνιά, επιθυμία του Σάκη.

Και ναι, λοιπόν, πάμε τώρα στο τραγούδι που είχαμε πει ότι είναι αφιερωμένο από το Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για την καλή τους φίλη την Ρίνα Κοντογιάννη. Λοιπόν, ναι, τρία παιδιά βολιώτικα από το Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για τη Ρίνα Κοντογιάννη.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε και τα τρία παιδιά βολιώτικα με τον Καρνάβα και πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος μας ο Σάκης. Γεια σου Σάκη παλικάρι, και λέγεται «Στις φάμπρικες της Γερμανίας» με το Στέλιο Καζαντζίδη. Λοιπόν, αυτό τραγούδι ζήτησε ο φίλος μας ο Σάκης. Εν τω μεταξύ η ώρα δείχνει παρά 23 λεπτά, 9 παρά 23 λεπτά, και είσαστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας του Καυτού Φουμού. Αυτά λοιπόν, και πάμε στο τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μας ο Σάκης.

Ναι, πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που μου έχει αφιερώσει ο φίλος μου ο Βασίλης ο Γιανακοπουλόπουλος. Γεια σου Βασίλη, παλικάρι, λεβέντη. Για να δούμε. Σε λίγο θα το ακούσετε. Το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές. Μια λεωφόρος άγνωστη με την Σοφία Σιδέρη. Και απολαύστε το και... Αυτά τα τραγούδια ποτέ δεν γερνάνε.

Ναι, Σοφία Σιδέρη, λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε για τα λόγια αυτά που λέει, τεράστιο τραγούδι. Και πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι πάλι που το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές και θα το αφιερώσουμε στους φίλους μας, στο Σίδνεϊ, στη Μαρία, στην παρέα της, στο Μιχάλη Δελημήτρου και όσους μας ακούνε από το Σίδνεϊ. Ειδικά όμως στο Μιχάλη και στη Μαρία.

Ναι, πάμε σιγά σιγά λοιπόν να κλείσουμε τις 2 ώρες, είναι παρά 12 λεπτά και έχουμε 1 ώρα και 12 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το πρόγραμμα. Λοιπόν, πού είμαστε, είναι η επιθυμία πάλι του φίλου μας του Σάκη. Απόλαυσε το Σάκη το τραγούδι σου.

Λοιπόν, Σάκη, το τελευταίο σου τραγούδι με το «Ήλια μου σε παρακαλώ» με τον Νταλάρα, και αυτό είναι και το τελευταίο που ζήτησες, 4 τραγούδια, για να πάμε και στις επόμενες αφιερώσεις μετά από αυτό το τραγούδι. Το «Ήλια μου σε παρακαλώ». Έχει σπάσει τα ρολόγια, είναι το μόνο τραγούδι που έχει παιχτεί πιο πολλές φορές από όλα τα τραγούδια που ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα.

Γιώργος Νταλάρας και κλείσαμε με τις αφιερώσεις του φίλου μας του Σάκη και πού είμαστε, Γιάννη φέξε μου φεγγάρι, αλλά με το βλάχο Γιάννη δεν μας το βγάζει. Γιάννη Καλούση. Λοιπόν, μας τηλεφώνησε ο φίλος μας ο Δελημήτρου και στέλνει την αγάπη του και τους χαιρετισμούς σε όλη την ελληνική παροικία. Τον ευχαριστούμε διπλά. Διπλό ευχαριστώ λοιπόν στο φίλο μας τον Μιχάλη Δελημήτρου και το ευχόμαστε ο Θεός να του δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία και καλή ανάρρωση με το πόδι του που είχε ο Φουκαράς και υποφέρει. Ας του περάσει όσο πιο σύντομα γίνεται. Λοιπόν, δεν υπάρχει Βλαχογιάννης, δεν ξέρω. Βρήκαμε Γιάννη Καλούση, φέξε φεγγάρι μου. Για να δούμε, είναι το τραγούδι αυτό από το Μιχάλη Δελημήτρου.

0: Και η ώρα είναι 9 και κοντεύει 9 και 5 και ναι, λοιπόν πάμε στο Κάτι Γκρέι, στο δεύτερο τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μας ο Μιχάλης Δελημήτρου, το βουνό νομίζω είναι, για να δούμε και την Γκρέι.
1: Αλλά τα λεφτά δεν σου

Γεια σου Μιχάλη Παλικάρη, και ναι, είμαστε όλοι διαφορετικά λουλούδια από τον ίδιο κήπο, τον κήπο του Θεού. Και πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που δεν το έχετε ξανακούσει, με τον Βασίλη Καζούλης, Φάνη. Λοιπόν, για να δούμε, θα σας αρέσει. Ναι. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 10 και ευχαριστούμε που παραμένετε κοντά μας.

Βασίλης Καζούλης λοιπόν, και το τίτλος του τραγουδιού είναι The Funny, έτσι λέγεται το όνομα. Funny είναι ίσως. Πάμε λοιπόν σε επιθυμία που είναι του Ευστάθιου Κουτσουραδή, το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα σε μισό δευτερόλεπτο. Για να δούμε. Ακόμα δεν φεύγει η διαφήμιση, δεν ξέρω γιατί. Ναι, καλή ακρόαση στο φίλο μας τον Ευστάθιο Κουτσουραδή.

Πάμε λοιπόν πίσω στο μουσικό μας πρόγραμμα και είναι ένα τραγούδι επιθυμία για το Δημήτρη Χάλακα και το Χρήστο Χάλακα, το τραγούδι αυτό με το Μπιθικότσι, ένα αμάξι με δυο άλογα.

χώρες μυθικώσεις. Λοιπόν, πώς μπορεί να επιβάλλει κανείς για τα τραγούδια του Γρηγόρη Μυθικώτση. Και πάμε λοιπόν τώρα στα Νησιώτικα, που είναι επιλογή του φίλου μας του Παύλου Νικολιά, που θέλει, λέει, πάντοτε ένα τραγούδι για τον Σπύρο, ένα για τη Χριστίνα, ένα για τη Ρίνα, ένα για μένα, ένα για τα μέλη του συλλόγου και ένα για όλη την παροικία. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Παύλο Νικολιά και ο Θεός να του δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία. Λοιπόν, ας ακούσουμε μερικά Νησιώτικα με το Γιάννη Πάριο.

Ναι, λοιπόν, πάμε σε δεύτερο τραγούδι για, με τη Γλυκερία, Νησιώτικο. Ναι, όπως είπαμε, είναι μια στιγμή να φύγει και η διαφήμιση και βλέπουμε. Ναι.

Και πάμε λοιπόν σε ένα ακόμα τραγούδι που είναι με την Στέλλα Κωνιτοπούλου και από τον Παύλο Νικολιά, λοιπόν, όπως ανέφερε τα

Ναι, ωραίο τραγούδι αυτό με την Στέλλα Κονιτοπούλου. Ναι. Πάμε λοιπόν σε ακόμα ένα νησιώτικο, όπως ανέφερα, ο Παύλος Νικολιάς κάθε εβδομάδα αφιερώνει στα ίδια άτομα τραγούδια και αυτό είναι, πώς να σου πω, μεγάλη καλοσύνη από τον Παύλο Νικολιά.

είναι σπάριο, λοιπόν, και να σας ναι, μισό λεπτό να σας αναγγείλουμε την ανακοίνωση της Εκκλησίας. Τετάρτη 6 του μηνός είναι της Μεσοπεντηκοστής Προφήτου Ιώβ, αγγλική λειτουργία, 5 η ώρα το απόγευμα, και την Κυριακή που είναι 10 του μηνός είναι εύσιλον της Σαμαρίτιδος Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Για 8.30 ώρα η λειτουργία, λοιπόν, όλοι στην εκκλησία, παιδιά, και πάμε λοιπόν πίσω στα νησιώτικα του Παύλου Νικολιά.

Και για να δούμε τώρα με την Getty Cray, το βουνό λέει, βουνό, δρόμος, βουνό. Επιθυμία του Μιχάλη Δελημήτρου, βουνό, δρόμος μου, βουνό.

Γεια σου Μιχάλη Παλικάρη, πολύ ωραίο τραγούδι, δεν το έχεις ξανακούσει. Αυτό είναι, όποιος ξέρει τα τραγούδια, ναι. Λοιπόν, και σε ευχαριστώ που έχεις αφιερώσει ένα τραγούδι που δεν με χωράει πια η γη, Στράτος Κύπριος, από το Μιχάλη Δελημήτρου, για μένα, και διπλό ευχαριστώ Μιχάλη. Γεια σου Λεβέντη.

Γεια σου Μιχάλη Παλικάρη. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που θα το αφιερώσουμε στη Μαρία και στις φιλινάδες, στους φίλους. Λοιπόν, γεια σου Μαρία και καλή ακρόαση.

Γιάννης Κατέβας, λοιπόν, τα Γιασεμάκια, και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι επιθυμία του φίλου μας του Χρήστου Ράμου, ο Αετός, με το Σφακιανάκι, και σε λίγο φεύγει και η διαφήμιση, μετά θα σας νανουρίσω και φτάνουμε και σιγά σιγά προς το τέλος.

Φίλες και φίλοι, ακούτε τα καλύτερα τραγούδια του σήμερα και του χτες μέσα από τη ραδιοφωνία του Καυτούφου μου. Και παρόλα αυτά ψάχνουμε να σας γνωρίσουμε πριν να σας καληνυχτήσουμε. Δεν ξέρω γιατί δεν μας το βγάζει το τραγούδι. Ναι, λοιπόν, αυτά για την ώρα και 5 λεπτά υπολείπονται. Θα παραβιάσουμε και το χρόνο όπως πάντοτε. Και λοιπόν, για να δούμε, η ώρα είναι η ακριβάτη όπως φαίνεται.

Και πιάσαμε ακριβώς 10 η ώρα και αυτό λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους, διπλό ευχαριστώ σε αυτούς που μας τηλεφωνήσανε και επίσης ευχαριστούμε και αυτούς που μας ακούσανε. Αυτά λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και το Hot FM που μας δίνει δυνατότητα και κάνουμε ελληνικό πρόγραμμα όπως κάθε Δευτέρα από τις 7 μέχρι τις 10. Και να σας αναγγείλω και την ανακοίνωση της Εκκλησίας. Τετάρτη είναι 6 του μηνός, είναι της μέσο πεντηκοστής του προφήτου, λέει Ιώβ, συγγνώμη, αγγλική λειτουργία, 5 η ώρα το απόγευμα. Εκεί θα είναι και ο Παύλος Νικολιάς. Και την Κυριακή 10 του μηνός είναι της Σαμαρίτιδος Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Όπως ξέρετε, 8.30 ώρα η λειτουργία πάντοτε ξεκινάει. Και όπως είπα, να ευχαριστήσουμε το Hot FM. This is the end of the Greek show and many, many thanks to Hot FM for the simple reason he gave us the opportunity and we listen to the Greek show every Monday. And ladies and gentlemen, thank you very much for listening and good night, sweet dreams. Αυτά λοιπόν, μέχρι την άλλη Δευτέρα, να είσαστε όλες και όλοι καλά και σας όσα τα αστέρια του ουρανού, τόσες και οι ευχές μου για ένα μήνα γεμάτο με ελπίδα, αισιοδοξία, τύχη, αγάπη και υγεία για όλους και όλες. Καληνύχτα σας, όνειρα γλυκά, καλό ξημέρωμα.